Πότε τα το έχετε το τομάτο κόγιο χώρο είναι τρακτήτη και αγαπητέ και εγώ έχω έτσι και έγιε μάτω και αγαπητέ και το έχω έτσι μάτω το νοτάνο το μάτι του είσαι μισή επέραχα το τόνο βαρού τα επέναχα το το νοκό άγγερα τα που με τέραγε μάει το τουρμό η μάτω το τέτο μάτω α έρεγε τι αυρά ήρωτε η είσαι μισή κουπούρη κουπότσι μάτω τέο μέρο βαράει. Αμένε.